0: are listening to SBS.
1: We love to see you, CMI.
2: It's end of financial year at CMI Toyota, SA's number one selling Toyota dealer. Hurry in for deals across our range of new and demo vehicles in stock, like the Toyota Camry, Hiace and Hilux. View the range at cmitoyota.com.au or visit CMI Toyota West Terra City, Cheltenham or Christie's Beach today.
3: We love to see you, CMI.
2: Toyota, LVD 2009.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
5: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
6: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 29 Ιουνίου του 2026. Σήμερα είναι η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οπότε χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
7: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
6: Όλο και πιο εύθραυστη καθίσταται η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη λέει πως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία της και καταδικάζει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές.
7: Νέες αποκαλύψεις φέρουν την κυβέρνηση της Βικτόριας να γνώριζε για τις παρατηρίες στα μεγάλα έργα υποδομής της πολιτείας, αλλά δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. Γίνεται λόγος για διασπάθηση δημοσίου χρήματος από ομάδες του υποκόσμου.
6: Ξεκίνησε η κρίσιμη φάση των απευθείας αποκλεισμών στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Καναδάς, απέναντι στο αμυντικό τείχος που είχε υψώσει η Νότια Αφρική, λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 ενός Μουντιάλ.
7: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
6: Και στην δεύτερη ώρα θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό, φίλες και φίλοι, 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας είναι 0-448-799-323. Ξεκινούμε με το δελτίο των ειδήσεων, που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Πέρα από τα θέματα που είπαμε οι δυο μας στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
7: Θέμη, συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου.
6: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Αναστασία, στο δελτίο που θα μας εκφωνήσει στη συνέχεια, και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.

0: Μια βασιλική επιτροπή εξετάζει μαρτυρίες σχετικά με την εξάπλωση του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο. Η Αυστραλία και το Βανουάτου συμφωνούν να διαφωνήσουν σχετικά με την κινέζικη επιρροή στον Ειρηνικό. Δύο 11χρονοι διασώθηκαν από τα ερείπηρα του σεισμού στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά και... Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με 1.300 θανάτους. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος ακροάσεων στο πλαίσιο της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή. Τις επόμενες 2 εβδομάδες το επίκεντρο θα είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο αντισημιτισμός διαδίδεται στις διαδικτυακές κοινότητες, των επιπτώσεων στην εβραϊκή κοινότητα, καθώς και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών για την πρόληψη της ρητορικής μίσους. Μεταξύ των σημερινών μαρτύρων συγκαταλέγονται ο Στρόφσκι, επιζών της επίθεσης στον Μπόνταϊ που έγινε στόχος συνωμοσιών στο διαδίκτυο, και ο επιχειρηματίας Στίβεν Λόουι. Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Ρίτσαρντ Λάνκαστερ αναφέρει ότι ένας εκπρόσωπος της ΜΕΤΑ θα καταθέσει επίσης κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 εβδομάδων, ωστόσο δεν έχουν συνεργαστεί όλες οι εταιρείες τεχνολογίας με τη Βασιλική Επιτροπή.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate. The responses of social media platforms to online hate are too often opaque, slow, and reactive. Some of the platforms have engaged meaningfully with the Commission.
0: Η Αυστραλία και το Βανουάτου υπέγραψαν μια στρατηγική συμφωνία, την πρώτη που έχει συναυθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αυτή καθιστά την Αυστραλία τον προτιμόμενο στρατηγικό σύμμαχο της χώρας του Ειρηνικού στον τομέα της ασφάλειας, ωστόσο οι αόριστοι όροι της συμφωνίας επιτρέπουν τη συνέχιση των σχέσεων του Βανουάτου με την Κίνα. Η Αυστραλία είχε ζητήσει δικαίωμα βέτο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Κίνα στο Βανουάτου, αλλά η Port Vila υποστήριξε ότι αυτό θα αποτελούσε απειλή για την κυριαρχία του Βανουάτου. Στην Καμπέρα, ο πρωθυπουργός του Βανουάτου, Τζόθαμ Νάπατ, δήλωσε ότι η σημερινή συμφωνία θα ενισχύσει την ασφάλεια.
2: Today marks a significant step in the Vanuatu-Australia relationship with the signing of the long-awaited Nakamal Agreement.
0: Η Υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Wells δηλώνει ότι επιθυμεί οι εταιρείες τεχνολογίας να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να σταματήσουν την παραπληροφόρηση και τα διαδικτυακά μιμίδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουν τους ψηφοφόρους στην Αυστραλία. Έρευνα της εφημερίδας Guardian Australia αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των δημόσιων ομάδων που υποστηρίζουν το κόμμα One Nation είναι γεμάτες με περιεχόμενο που παράγεται από επιχειρήσεις που διευθύνονται από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων και την Νοτιοανατολική Ασία. Η κυρία Wells δηλώνει ότι η διαδικτυακή ασφάλεια των Αυστραλών είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για βελτίωση.
3: I've been keeping a careful eye on what this is doing to public discourse in Australia. We know that big tech social media platforms at the end of the day are there to generate as much revenue as they possibly can for their shareholders.
0: Νέα ανάλυση της University of Australia δείχνει ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται με ρυθμό που οι φοιτητές δεν μπορούν να ακολουθήσουν, καθώς τα πανεπιστημιακά δίδακτρα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία της Αυστραλίας. Επί του παρόντος, όσοι έχουν χρέος από φοιτητικό δάνειο γνωστό ως HECS καταβάλουν δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτές δεν καταλογίζονται στο υπόλοιπο του χρέους παραπώνω μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τον Ιούλιο. Επειδή η αναπροσαρμογή βάση δείκτη γίνεται πριν από τον καταλογισμό των πληρωμών, οι απόφοιτοι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για χρέος που έχουν ήδη εξοφλήσει. Η ανεξάρτητη βουλευτής Μονίκ Ράιεν καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο με σκοπό τη μετατόπιση της ημερομηνίας αναπροσαρμογής, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα εξοικονομήσει στους αποφύτους 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών.
4: We wouldn't accept it if interest was applied to our mortgages or our credit card debts after we'd made repayments towards those accounts. But Australian graduates who are dealing with a cost of learning crisis are being forced to pay more on.
0: Μια επαγγελματική ένωση του κλάδου των οικοδομικών και κατασκευαστικών εργασιών της Αυστραλίας αναφέρει ότι υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν την επίτευξη του εθνικού στόχου για την κατασκευή 1,2 εκατομμυρίων νέων κατοικιών έως τον Ιούνιο του 2029. Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης συμφώνησαν στον στόχο αυτό στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας για τη Στέγαση. Η Master Builders Australia εξπροσωπεί εταιρείες στους τομείς των οικιστικών, εμπορικών και δημοσίων έργων. Η διευθύνουσα σύμβουλος Δενίτα Βον αναφέρει ότι η ανάλυση τους για τα 2 πρώτα έτη του πενταετού σχεδίου υποδηλώνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου.
5: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι έχει καταγράψει πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού κύματος καύσωνα στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Στη Γαλλία, η Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει καταγράψει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, με τους περισσότερους θανάτους να αφορούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Αυτό το κύμα καύσωνα είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution αναφέρουν ότι η σοβαρότητα αυτού του φαινομένου θα ήταν σχεδόν αδύνατη τόσο νωρίς το καλοκαίρι χωρίς την κλιματική αλλαγή. Ο 21χρονος Ελβετοαμερικανός Ούλισε Ζάκαρη λέει ότι ψάχνει απεγνωσμένα έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την ζέστη των 40 και πλέον βαθμών Κελσίου στο Παρίσι.
6: It's been really, really difficult, I must say. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me, just to try to survive.
0: Στον Λίβανο, μια συμφωνία πλαίσιο για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται υπό πίεση. Η Χεζμπολάχ αρνείται να αποστρατιωτικοποιηθεί, ενώ Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιμένει ότι οι επιχειρήσεις του θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθεί η απειλή κατά μήκος των βόρειων συνόρων του. Το Σαββατοκύριακο, μια Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα δύο στην πόλη Ναμπάτιε του νότιου Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει μαχητές της Χεζμπολάχ. Στη γύρια του γιού της του λοχαγού Ντέιβιντ Χαζούτ, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε στον Ισραηλινό στρατό στο νότιο Λίβανο, η Γκαλίτ Χαζούτ έκανε μια συγκινητική έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
7: I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war. I've been through Gaza, I've been through the West Bank, I've been through Lebanon, and I lost in Lebanon.
0: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Οι πρώτες ακροάσεις στη Δυτική Αυστραλία στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας για το AUKUS, την τριμερή αμυντική συμφωνία της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινούν σήμερα στο Πέρθ. Η συμφωνία ύψους 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται υπό εξέταση λόγω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία υπό την ηγεσία του Σκοτ Μόρισον το 2021, δεν προέβη σε δέουσα επιμέλεια ούτε διεξήγαγε για επαρκείς διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ο πρώην υπουργός Πίτερ Γκάρετ είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής της Έρευνας, η οποία θα ακούσει τις καταθέσεις μιας ομάδας πρώην βουλευτών, συνταξιούχων αξιωματικών του στρατού και του ναυτικού, στρατηγικών αναλυτών και ακαδημαϊκών, δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέσα στην τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια περισσότερες από 4 ημέρες μετά την κατάρρευση των κτηρίων όπου είχαν εγκλωβιστεί. Η διάσωση του πρώτου παιδιού, του Μωυσές, ολοκληρώθηκε επίδα από εξάωρη επιχείρηση, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε ζωντανός και δεύτερος 11χρονος στην πόλη Καραμπαγέδα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή διεθνών ομάδων. Μέχρι στιγμές, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει περισσότερους από 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι, την ώρα που συγγενείς συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους μέσα στα ερείπια. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 37 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 7 μέτωπα. Παράλληλα, στην Αττική συνελήφθησαν δύο άτομα στις Αφίδνες για παραβίωση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ σε 79χρονο στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για χρήση μεταλλικής ψυσταριάς παρά τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου μέσα σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Ελλάς, αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ ο αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή για προκαταρκτική εξέταση. Παράλληλα, ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών. Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Καλλιθέα όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διόροφη μονοκατοικία όπου βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 80χρονος κατάφερε να διαφύγει από τον καράζ, όμως η 75χρονη σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί περικύκλωσαν το σπίτι. Με τις φλόγες να σπάνε τα τζάμια, πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, ανάμεσά τους και ένας διανομέας, την παρότειναν να πηδήξει από τον πρώτο όροφο και κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση της. Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την 75χρονη να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και τον 80χρονο να φέρει τραύμα στο πόδι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τα τζάμια, πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, ανάμεσά τους και ένας διανομέας, την παρότειναν να πηδήξει από τον πρώτο όροφο και κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση της. Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την 75χρονη να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και τον 80χρονο να φέρει τραύμα στο πόδι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο.

και με 68 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, ο Καναδάς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες και εξασφάλισε την παρουσία του στην βάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ συννεφιά 13 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, Αδελαϊδα αραιές βροχοπτώσεις 11 με 17 βαθμούς, Ουλογκόνγκ αραιές βροχοπτώσεις 12 με 17, στο Νιούκασλ μερική συννεφιά 12 με 19 βαθμούς, Πέρθ βροχοπτώσεις 10 με 17, στο Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 7 με 15, Καμπέρα έντονες βροχοπτώσεις 5 με 16, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 13 με 22, Κέρνς μερική συννεφιά 19 με 26 βαθμούς, Ντάρουιν βροχοπτώσεις 21 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 25 με 36 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 26 με 37. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμπού και στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Σωτήρης Μελιδόνης. Το τηλέφωνο μας είναι το 50-22-10-67 και απόψε δεν θα έχουμε αφιερώσεις, διότι απεβίωσε ο Περικλής Θεόφιλος. Και αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μόνο για συλληπιτήρια. Αυτά λοιπόν, σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή, είναι των Αγίων Αποστόλων του Πέτρου και Παύλου, και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες και όσους και όσες γιορτάζουν. Λοιπόν, επίσης ο πρώτος που μας τηλεφώνησε για τα συλληπιτήρια είναι ο Παύλος Νικολιάς, που είναι και ανιψιός του συγχωρεμένου του Περικλή Θεόφιλου, και θέλει να πει τα θερμά συλληπιτήρια στη θεία του και σε όλους τους συγγενείς. Από τον Παύλο Νικολιά και από το πρόγραμμά μας, τα θερμά συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου. Και όπως πάντα θα τιμήσουμε λοιπόν τη μνήμη του Περικλή Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος άνοιξε πανιά σε ουράνια πελάγι και ο Θεός σας αναπαύσει λοιπόν την ψυχή του. Επίσης να ευχηθούμε και στον Παύλο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα που γιορτάζεις, Παύλο, χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα, με στη χαρά. Σου στέλνω με αγάπη πάρα πολλές ευχές, να σου χαρίσει ο Θεός ευχάριστες στιγμές. Εύχομαι η ζωή σου να είναι τυχερή, να σου χαμογελάει σε κάθε σου στιγμή. Χρόνια σου πολλά και όλα με υγεία, χρόνια σου πολλά, καλά και μόνο ευτυχία λοιπόν. Αυτά, και όπως είπαμε, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει για συλληπιτήρια απόψε. Τον αριθμό το ξέρετε, 50-22-10-67, και ξεκινάμε, δεν έχουμε χαρτί για την ανακοίνωση της Εκκλησίας, δεν μας δώσανε, δεν ξέρουμε τίποτα. Είχε λειτουργία αλλά ήταν νωρίς, πιστεύω να έχει τελειώσει η λειτουργία από την Εκκλησία. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με τραγούδια και κάποιος τηλεφωνάει.

0: and he was the fastest one in the world.
1: Κατευθείαν μας έβγαλε διαφήμιση. Λοιπόν, παίζουμε συνεχόμενα τραγούδια μέσα από το λεπτόπ.

Έχουμε και συλληπιτήρια από την οικογένεια του Ευστάθιου Κουτσουβραδί και τη σύζυγό της Σούλα και όλη την οικογένεια λοιπόν για τον στέλνουν τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου που απεβίωσε και αυτά λοιπόν. Τι άλλο δεν έχουμε να πούμε, τίποτα άλλο λοιπόν, αυτά.

Ναι, λοιπόν, μας τηλεφώνησε και ο Χρήστος Δράμος, θέλει λέει να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια από τον Χρήστο και τη σύζυγο τη Μαγδαληνή στην Άλκηστη που είναι σύζυγος του Περικλή Θεόφιλου που απεβίωσε, επίσης λέει και σε όλη την οικογένεια, γόνια, παιδιά από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Λοιπόν, τα θερμά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου. Επίσης μας είπαν ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχει φαγητό στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Γι' αυτό προσπαθήστε να πάτε την Πέμπτη στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε πίσω στο μουσικό μας.

Ναι, λοιπόν, όπως αναφέραμε και πριν, μην ξεχάσετε, ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων έχει φαγητό και αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Αυτά, λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, ο Περικλής Θεόφιλος άνοιξε πανιά για τα ουράνια πελάγη και ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Εμείς πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Ναι, λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, ο Περικλής Θεόφιλος απεβίωσε και γι' αυτό απόψε δεν θα έχουμε αφιερώσεις. Εμείς περιμένουμε μόνο τα τηλεφωνήματά σας για τα συλληπιτήρια που αν θέλετε να πείτε στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου. Αυτό λοιπόν και τίποτα άλλο.

0: Make your browser fast.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε την Πέμπτη που μας έρχεται να πάτε στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων, θα έχουν φαγητό.

Λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, ο φίλος μας, ναι, και τι να πούμε, λοιπόν, όταν φεύγει κάποιος από κοντά μας, έτσι και ο Περικλής έφυγε, λοιπόν, από κοντά μας, και γι' αυτό θα τιμήσουμε απόψε τη μνήμη του.

Ναι, λοιπόν, ο χρόνος κυλάει αργά απόψε σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ξέρετε. Τι να κάνουμε, λοιπόν, είπαμε, ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του φίλου μας του Περικλή που απεβίωσε

Ναι, μας τηλεφώνησε λοιπόν και η Μαρία από το Σίδνεϊ, όπως ξέρετε, και θέλει λοιπόν να πει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου, επίσης λέει και από τις φιλινάδες της και τους φίλους που έχει η Μαρία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι καρδιές γεμάτες καλοσύνη. Αυτό λοιπόν, μπράβο στη Μαρία, μπράβο σε όλους αυτούς που είναι παρέα της Μαρίας. Εύγες σε όλους.

Ναι, μην ξεχάσετε την Πέμπτη που μας έρχεται ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων έχει φαγητό και όπως ανέφερα και πριν ο Περικλής Θεόφιλος άνοιξε πανιά για ουράνια πελάγη και εμείς ευχόμαστε ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

Και λάβαμε λοιπόν και τηλεφώνημα από το φίλο μας τον Μιχάλη Δελιμήτρου που μας είπε να πούμε τα άθερμα του συλληπιτήρια στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου που απεβίωσε και όπως πάντα δεν έχουμε αφιερώσεις. Λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να πούμε για το Μιχάλη, μας έστειλε και τους χαιρετισμούς, λέει, σε όλα τα παιδιά, στους φίλους του, και γιατί ο Μιχάλης κάποτε ήταν εδώ κατοικούς στη Μιλτζούρα. Και λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, ο Μιχάλης έχει καρδιά γεμάτη καλοσύνη. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε από καρδιάς κι εμείς και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια, και ευχαριστούμε που τηλεφωνάει για να πει τα συλληπιτήρια του. Γεια σου Μιχάλη, παλικάρι.

0: στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Έτσι λοιπόν να πάτε όλοι εκεί για φαγητό.
1: Focus Glasses.
0: Ναι, έχουμε κάποια διαφήμιση τώρα. Λοιπόν, πάμε στη Βέρα, χαρά Βέρα.

Ναι, λοιπόν, μόλις ακούσαμε το Σταμάτη Γονίδη με «Δικιά μου είναι η ζωή». Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι «Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω».

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι. Θα κάνω ντου. Είναι ζεμπέκικο. Είναι Ιπποκράτης Ψαράς. Είναι ο τραγουδιστής.
1: Πολύς κοιτάξτε.
0: Ναι. Μια στιγμή να φύγει διαφήμιση και θα ακούσουμε το τραγούδι.

Ναι, μόλις ακούσαμε «Θα κάνω ντου, Ιπποκράτης ψαράς», ο ερμηνευτής. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που δεν το έχουμε ξαναπαίξει. 5 λεπτά μονάχα λέει, και ποιος είναι, πληγωμένες χαρδιές, για να δούμε. Δεν το έχουμε ξανακούσει, λοιπόν, πιστεύω να είναι ωραίο.

5 λεπτά μοναχά λοιπόν, και πιστεύω να έχει κάποια απήγηση μέσα στις καρδιές σας αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, είχα βρει ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ξανακούσει ξανά και αυτό λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πάλι που το έχουμε ακούσει.

0: να πάμε τώρα, γιατί πλησιάζει και η ώρα για να τελειώσει το πρόγραμμα. Σιγά σιγά πάμε εκεί. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε κάτι ωραίο. Είχαμε βρει ένα τραγούδι, αλλά μας το έκοψε το ίντερνετ. Και τόσα ωραία τραγούδια που έχει.
1: Not just good, but...
0: Πατέρα, να σου να δω. Βαρίζε μπέκικο είναι και νομίζω θα σας αρέσει. Κοιλάδα Σέονς, έτσι λέγεται το συγκρότημα.

Ναι, παραλίγο λοιπόν να το ξεχάσω, μας τηλεφώνησε, μου είχε τηλεφωνήσει, συγγνώμη, ο Δημήτρης Σάλακας για να πω τα συλληπιτήρια για στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου και επίσης και από τη σύζυγό του την Τούλα και από όλη την οικογένεια του Δημήτρη Σάλακα. Τα θερμά τους συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Θεόφιλου, του Περικλή Θεόφιλου, συγγνώμη, και στη σύζυγό του φυσικά την Άλκηστη. Και από το πρόγραμμά μας λοιπόν τα συλληπιτήριά μας και πάλι στην οικογένεια του Περικλή Θεόφιλου. Και όπως πάντα πάμε λοιπόν προς το τέλος του προγράμματος, γι' αυτό έχουμε μόνο 7 λεπτά λοιπόν, δεν μακρηγορώ άλλο, για να ακούσουμε και τον ανούρισμα.

Εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τελευταίο στάδιο της εκπομπής. Δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω. Άπειρα ευχαριστώ σε όλους εσάς που τηλεφωνήσατε και ζητάμε συγγνώμη τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό την Τούλα που μου είχαν πει να πω συλληπιτήρια και πάρα λίγο να το ξεχάσω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Hot FM. Ladies and gentlemen, thank you for listening. We didn't have any request tonight because Pericles Theophilos passed away. That was the reason. So next Monday, back to normal. So everyone, I'd like to thank you everyone and good night, ladies and gentlemen. Thank you, the Hot FM, for the simple reason and give us the opportunity. And we do the Greek program every Monday from 7 to 10. Μέχρι εδώ, παιδιά, και καληνύχτα σας. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Και θα συναντηθούμε την άλλη Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 10. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά.